τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

βοηθήσει, για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει,

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ανοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Έχασα το όνομά μου, το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου, ποιος φεύγει.

0: Now I can go home.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβα τους άλλους.
0: Not understand. What a pity.

πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης επικεντρώθηκε η χθεσινή αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφυσβήτησε τη δημοσιονομική τεκμηρίωση της πρότασης για τη 13η σύνταξη, υποστηρίζοντας ότι η σχετική δαπάνη ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν έχει παρουσιάσει σαφές σχέδιο χρηματοδότησης. Ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους και λογιστές δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι στη Λάρισα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν και τώρα στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 22 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο. Ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στο Μονακό και με 8.61 έκανε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο στο Diamond League. Η κυβέρνηση

0: έχει θέσει στο Ιράν προθεσμία μέχρι σήμερα προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση με την οποία θα αναγνωρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και θα δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός. Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν νότιοι 2 έως 4. Η θερμοκρασία σήμερα στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, στη συνέχεια σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκεία.
3: Διαρκεία στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Σε ρυθμό Σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Δεν ξέρουμε αν ήταν heartache αυτό που έπαθε ή αν ήταν heart attack αυτό που έπαθε η Bonnie Tyler. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ήμουν γύρω στα 9-10 χρονών, ήμουνα δεν ήμουνα, όταν άκουγε ο αδερφός μου αυτό, ο μεγαλύτερος αδερφός μου αυτό το τραγούδι. Και είχα και εγώ αυτό το άκουσμα, τότε βέβαια δεν έδινα σημασία, απλώς είναι αυτό που λέει, απλά ξέρω ότι μου αρέσει. Και ήταν It's a heartache. Ήταν δηλαδή ένας πόνος καρδιάς τότε που μας έδωσε η Bonnie Tyler, και μετά από πόσα χρόνια μας ξαναέδωσε ένα πόνο καρδιάς με την απώλειά της. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με Bonnie Tyler. Μας άφησε η Bonnie Tyler, αν δεν το μάθατε, στα 75 της. Είχε μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση κάπου στην Πορτογαλία. Και ενώ όλοι πίστευαν ότι πήγαν καλά τα πράγματα, έφυγε από το... Τέθηκε σε τεχνητό κόμμα μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο του Φάρο. Η κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με δικούς της ανθρώπους, εκεί στις 6 Μαΐου, δεν ήταν δηλαδή κάτι καινούριο, αναφέρονταν ότι η πορεία της πάει καλά, ήταν εντάξει, ήταν καλή, μεταφέρθηκε σε μια μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας, έφυγε από εκεί και πήγε σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τελικά βγήκε μια ανακοίνωση πριν 2 μέρες, πόσο είναι, όπου με βαθιά θλίψη ανακοινώνονταν ότι η Bonnie Tyler απεβίωσε απροσδόκητα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Τις περισσότερες φορές όταν έχουμε απώλειες καλλιτεχνών, ιδιαίτερα τραγουδιστών, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς πολλά λόγια, το λένε άλλωστε όλα τα τραγούδια που μας τόσα χρόνια μας έχουν δώσει, και βέβαια μας αφήνει πάρα πολύ μεγάλη κληρονομιά πίσω.

Ένα από τα πολλά λοιπόν της Bonnie Tyler. Όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία χρόνια ολόκληρα μας έχουν κρατήσει συντροφιές, μας έχουν βοηθήσει στη δουλειά μας, εδώ στη μετάδοση, στην παραγωγή της εκπομπής, των εκπομπών στη διάρκεια του χρόνου. Και έτσι λοιπόν, εκτός από την απόλαυση και την υποστήριξη για όλα μάλλον αυτά, οφείλουμε ένα, το ελάχιστο οφείλουμε ένα ευχαριστώ, Μπόνι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.

Και βέβαια είναι και πολύ γνωστό πλέον, έγινε γνωστό γιατί το είχαμε ξεχάσει το θέμα που είχε να κάνει, το τραγούδι που είχε να κάνει με την Σοφία Αρβανίτη, το Μιχάλη το Ρακιτζή που το είχαν γράψει πριν από πόσα χρόνια, The Desert in Your Heart. Και βέβαια μέσα σε όλες αυτές τις δημοσιεύσεις που γίνονται, το πιο έτσι ωραίο αν θέλετε είναι αυτό ότι μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα σχόλια που υπάρχουν. Αυτό λίγο να ακούσουμε και από αυτό.

Μιχάλης Ρακιτζής στη μουσική, Σοφία Αρβανίτη με την Bonnie Tyler, 1992. Και βέβαια τα σχόλια όλα από κάτω που να γράφουν «Μεγάλε Μιχάλη Ρακιτζή, ήσουν προχωρημένος ακόμα και για εκείνη, ήσουν πολύ προχώ όπως λένε για εκείνα τα χρόνια, ωραία χρόνια, αγνά χρόνια, έτη φωτός μπροστά ο Ρακιτζής και τα λοιπά». Και νομίζω ότι του το οφείλουμε και εμείς να του το δώσουμε. Όταν εκείνα τα χρόνια που η αγγλική βιομηχανία της μουσικής ήταν στα φόρτε της, ήταν πολύ δυνατή η βρετανική μουσική σκηνή εκείνα τα χρόνια, ο Μιχάλης Ρακιτζής είχε καταφέρει και είχε κάνει αυτή τη συνεργασία με την Bonnie Tyler. Να το πούμε απλά, δηλαδή να τραγουδήσει τραγούδι σου η Bonnie Tyler εκείνα τα χρόνια, ήταν πολύ δυνατό.

Πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός για εκείνα τα χρόνια, πρωτοποριακά, τα πάντα. Αυτά, bye bye Bonnie Tyler. Ειλικρινά ευχαριστούμε πολύ. Ένα-ένα, τα στοιχεία από τα νιάτα μας, λέει, εξαφανίζονται. Ναι. Τι δεν εξαφανίζεται ποτέ, οι αναμνήσεις μας. Αυτές δεν εξαφανίζονται ποτέ και οφείλουμε και να τις διατηρούμε ζωντανές. Αυτά είναι που μένουν στο πέρασμα των αιώνων, των ετών. Καλή σας ημέρα. 8 και 18. Είναι πρωινό Σαββάτου, 11 Ιουλίου. Σε ρυθμό Σουκού, Σαββατοκύριακο 8 με 10 το πρωί, Εμίλιο Τσαρούχας κοντά σας.

Να πούμε καιρό, ε, ναι. Θα επιμείνω. Καλά πάμε. Δεν θέλω γκρίνιες, δεν θέλω διαμαρτυρίες. Καλά πάμε. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι χειμωνάκιας, είμαι του χειμώνα. Το καλοκαίρι το απεχθάνουμε. Για πολλούς λόγους, όχι δηλαδή μόνο για τη ζέστη, αλλά ιδιαίτερα για τη ζέστη. Παρ' όλα αυτά, όταν από έναν χειμωνάκι ακούτε ότι πάμε καλά, νομίζω ότι πρέπει να το ασπαστείτε, πρέπει να το ακολουθήσετε. Γιατί? Τώρα όταν ξημερώνει και έχουμε 24-25 βαθμούς, είμαστε σχεδόν στα μέσα Ιουλίου. Έχουμε ξεπεράσει και το αφήλιο δηλαδή, οπότε αρχίζουν μικραίνουνε, απομακρυνόμαστε δηλαδή από τον ήλιο. Και έχουμε αρχίσει να οι μέρες να μικραίνουν. Ορίστε, μια χαρά είναι, τι άλλο. Το μεσημέρι, ναι, και 35 και 36 εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας δεν είναι η θερμοκρασία. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι η υγρασία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή καταγράφουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 23 βαθμούς. Δεν το νιώθεις όμως ότι είναι 23, διότι έχουμε 75% υγρασία. Μανίλα. Όσον αφορά τις καιρικές προβλέψεις, μια χαρά. Ηλιοφάνεια για όλη την εβδομάδα που ξεκινάει, τουλάχιστον η μέχρι στιγμής προβλέψεις. Σήμερα πολύ καλός καιρός, καλοκαιρινός, νοτιαδάκια, νοτιοδυτική, κλασική μπουκαδούρα για τη Θεσσαλονίκη να πούμε, και βεβαίως θαλασσινή άβρα, θαλάσσια άβρα για όλα τα παράλια, εννοείται με πολύ καλές θερμοκρασίες, είτε στη Χαλκιδική, είτε στην Κατερίνη, είτε στην Καβάλα, όλα αυτά τα παράλια τα οποία επιλέγουν η Θεσσαλονικής, και όχι μόνον η Θεσσαλονικής, αλλά και όλοι οι νομοί τριγύρω της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να περάσουν αυτό το Σαββατοκύριακο και βεβαίως να ταλαιπωρηθούν κιόλας, αλλά είναι όλα μέσα στο σενάριο. Ξέρεις τώρα, ξεκινάς για Χαλκιδική, το έλα να δεις. Τι να μιλήσουμε για κίνηση? Έχει κίνηση. Δεν χρειάζεται να λέμε λεπτομέρειες. Έχει κίνηση. Απλά. Υπομονή, ξεκινάτε νωρίς και φτάνετε στον προορισμό σας. Σήμερα λοιπόν Σάββατο. Αύριο Κυριακή μία από τα ίδια. Δευτέρα επίσης ένα copy paste, όπως λέει. Την Τρίτη επίσης το ίδιο. Μια χαρά λοιπόν μέχρι την Τρίτη και την Τετάρτη. Και μάλιστα από την Δευτέρα θα έχουμε έναν βαρδάρι, που σημαίνει ότι θα είναι πολύ καλά τα πράγματα, γιατί δεν θα έχουμε υγρασία. Θα φυσήξει ο βαρδάρης και θα καθαρίσει την υγρασία, θα πάρει τη σαβούρα όπως λένε. Θα κρατήσει ο βαρδάρης όλη τη Δευτέρα και την Τρίτη θα γυρίσει σε βοριά, έτσι όπως λένε οι προβλέψεις. Άρα θα έχουμε ξανά χαμηλές θερμοκρασίες και ελάχιστη υγρασία. Κάτι το ίδιο και για την Τετάρτη. Εντάξει, τώρα τα μεσημέρια από την Τρίτη και την Τετάρτη μετά θα το γυρίζει στη γνωστή μας μπουκαδούρα, όπως τη λένε, αυτόν τον νοτιά, νοτιοδυτικό άνεμο, τη θαλασσινή, τη θαλάσσια άβρα. Όλα καλά. Δεν έχουμε φαινόμενα, δεν θα έχουμε τίποτα που θα μας ενοχλήσει. Nothing to fear. Summer is here, θα μπορούσαμε να πούμε.

0: Thank you so much, Little Rock.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Vamos a hacer esta canción en lengua original española.

0: Herzen.
1: Quanto amore sei. Πόσο αγάπη είσαι. Πολύ. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε αυτό που ζούμε. Καλή σας ημέρα, 8 και 36, πρωινό Σαββάτου, 11 Ιουλίου, σε ρυθμό σουκού. Πολλές έγινε εκδηλώσεις, έτσι, πάρα πολλές, και εντός και εκτός, μιλάω πάντα για τη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι μόνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, για πάρα πολλές πόλεις και πρωτεύουσες των ομών εδώ στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Και μία από αυτές η οποία ξεχωρίζει, και θα ήθελα κι εσείς να την ξεχωρίσετε στο τυχόν επισκεπτήριο που μπορεί να έχετε προγραμματίσει, να πάτε δηλαδή σε κάποιες εκδηλώσεις εκτός από τα μουσικά, εχθές και σήμερα προλαβαίνετε, είναι σε εξέλιξη η 22η Πανελλήνια Γιορτή Καρπουζιού. Καρπούζι ακούς? Έχω τη φίλη μου την Καρπούζι. Λοιπόν, Πανελλήνια Γιορτή Καρπουζιού στον Καστανά. Πρόχωμα Καστανάς, τα καλύτερα καρπούζια της περιφέρειας. Μπορεί να λένε και στη Νότια Ελλάδα, ναι, τα Άγια Χώματα και τα λοιπά, να βγάζουν καρπούζια Μανολάδας και όλα αυτά, αλλά άμα φάτε καρπούζι Καστανά και, ή από το Πρόχωμα, άσε να λένε. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη, όπως είπαμε, από εχθές Παρασκευή, η 22η Πανελλήνια Γιορτή Καρπουζιού. Και εννοείται δωρεάν άφθονο καρπούζι, πολλή διασκέδαση, σήμερα το βράδυ Μάκης Δημάκης και Στάθης Παυλίδης. Στον Καστανά. Τώρα πώς γίνεται ο Καστανάς και βγάζει καρπούζια και δεν το λένε καρπουζά, εντάξει. Είναι από τα ελληνικά τα παράδοξα. Καρπούζι όμως, για να μην μείνουμε έτσι ανενημέρωτοι, ο υδροπέπων, βάσερμέλον, βάσερμελόνε που το λένε οι Γερμανοί, watermelon που το λένε και οι Άγγλοι, ανθοφόρο φυτό, καλλιεργούμενο φρούτο, εξημερώθηκε αρχικά στη Δυτική Αφρική, διαβάζουμε. Και έχει πάνω από 1000 ποικιλίες. Τι να τις κάνουν. Και υπάρχουν αποδείξεις καλλιέργειας καρπουζιού από σπόρους, τα κουκούτσια, σε τάφους φαραώ που βρέθηκαν στην αρχαία Αίγυπτο. Εννοείται ότι καλλιεργείται σε ευνοϊκά κλίματα, από τροπικές μέχρι και εύκρατες περιοχές, παγκοσμίως για τον μεγάλο καρπό. Γλυκιά, ζουμερή σάρκα, βαθικόκκινη έως ροζ. Και βέβαια, όσο και αν προσπαθούμε, όσο και αν μας λένε, πολλές φορές βγαίνει μάπα το καρπούζι. Μια έκφραση την οποία τη χρησιμοποιούμε για πολλά πράγματα, για καταστάσεις, για ανθρώπους, για σχέσεις. Και επειδή η επιλογή του καρπουζιού είναι δύσκολη, η τυπική εικόνα από λαϊκή αγορά στην Ελλάδα είναι η διαφήμιση του πολιτή των καρπουζιών που λέει «Το καρπούζι με το μαχαίρι. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω». Πάτε καλή κυρία, πάρτε. Και βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ανοίγουν τα καρπούζια, τα σφάζουν τα καρπούζια για να τα δουν. Κοίτα κυρά μου, τι πράγμα έχω. Όλα αυτά στη λαϊκή για το καρπούζι. Και όπως είπαμε, μάπα το καρπούζι. Δεν χωράνε δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Θυμίζουμε ότι στην φρουτοπία εκείνα τα χρόνια ο Εμίλιος το Μήλο, αλλά ήτανε εκτός από τον Εμίλιο το Μήλο και όλα τα άλλα, τα όλοι οι άλλοι χαρακτήρες του Ευγένιου Τριβιζά, ήτανε και ο Σωτήρης το Καρπούζι, με φωνή του Παύλου Χαϊκάλη. Παραμύθι «Ο κλέφτης των καρπουζιών» του Χρήστου Μπουλότη, ένα βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας. Διαβάζουμε επίσης ότι το καρπούζι χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπος και ως σύμβολο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και στην ανάκτηση της Χερσόνας από την Ουκρανία. δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορίες, δεν ξέρω να το εξηγήσω.

Το καρπούζι οριμάζει το καλοκαίρι. Έχουμε δει καρπούζια ακόμη και από τον Απρίλιο και λες, άμα έχω από τον Απρίλιο καρπούζι, τον Αύγουστο δηλαδή τι θα έχω. Ιδιαίτερα καλοκαιρινό φρούτο, κατανάλωση σε φέτες ή και φρουτοσαλάτες. Συνηθίζουμε να το τρώμε αμέσως μετά, αντί γλυκού, στις ταβέρνες, σε όλα τα μαγαζιά, να φέρω λίγο καρπουζάκι δροσερό, να φέρετε. Και βέβαια στο σπίτι τρώμε τυρί με καρπούζι. Όχι καρπούζι με τυρί, τυρί με καρπούζι. Ναι, αφού υπερτερεί. Περιέχει ζάχαρη σε ποσοστό γύρω στο 6%, 91% του βάρους είναι το νερό, βιταμίνη C, μεγάλο ποσοστό κιτρουλίνης και έπειτα από κατανάλωση αρκετών χιλιογράμμων, υψηλή συγκέντρωση μετριέται στο πλάσμα του αίματος. Ελαφρώς διορητικό και είναι και ο λόγος που πολλοί δεν το προτιμούν όταν βρίσκονται εκτός. Σημαντική πηγή σε λικοπένιο, όπως και η ντομάτα. Και βέβαια δείχνουν πολλές έρευνες ότι η κατανάλωση καρπουζιού, πρόσφατες κιόλας έρευνες, μπορεί να έχει αποτελέσματα ενάντια της υπέρτασης. Να πούμε κι άλλα, φτάνει, δεν χρειάζεται, τα είπαμε. Απλώς να θυμίσουμε ότι στον Καστανά και σήμερα έχουμε τη γιορτή καρπουζιού στο δημοτικό διαμέρισμα Καστανά. Like και ένα τραγούδι για το Watermelon Sugar, Harry Styles.

Βέβαια, αυτό εδώ το τραγούδι παραπέμπει σε άλλο. Δεν είναι δηλαδή ακριβώς για το καρπούζι, επειδή υπάρχει μία, πώς να το πούμε, στην Αμερική, για τους έρωτες και γενικά τις καταστάσεις του έρωτα και του σεξ χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση για το καρπούζι, έτσι, για να μην μπλέκεστε, γιατί τι δουλειά τώρα μπορεί να έχει ο Harry Styles για να τραγουδάει τόσο έντονα αυτό το τραγούδι. 9 παρά τέταρτο. Καλημέρα.

The Strangest Thing, George Michael. 9 παρα 5, 5 λεπτάκια πριν την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της επικοινωνίας μας, της σαββατιάτικης επικοινωνίας. Έχουμε και Κυριακή αύριο, έτσι. Σαββατοκύριακο είμαστε κοντά σας. Να πούμε για τη δεύτερη ώρα, θα έχουμε δύο πολύ ωραίες συνομιλίες τηλεφωνικές. Εκεί γύρω στις 9 και 10, 9 και 4, κάπου εκεί θα συνομιλήσουμε με την Μαρία Παρταλίδου, την καθηγήτρια και διευθύντρια του τομέα αγροτικής οικονομίας του τμήματος γεωπονίας, να μας πει τι γίνεται για τα permalabs. Τι είναι τα permalabs, δηλαδή γιατί γίνονται τώρα κατά καλό καιρό όλα αυτά τα permalabs, τι είναι αυτά. Και βεβαίως μετά θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Παλισίδη, θα μας πει πώς εφαρμόζονται όλα αυτά τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτές τις συναντήσεις, από αυτά τα θερινά σχολεία που γίνονται σε πανεπιστημιακό επίπεδο, πώς έρχονται στην καθημερινότητά μας, γιατί τα χρειαζόμαστε, ποιες είναι οι ωφελίες μας. Ο Γιώργος ο Παλισίδης είναι σεφ, επαγγελματίας έτσι, και σύμβουλος τροφίμων και ποτών. Και βεβαίως μετά τις 9.30, εκεί γύρω στις 10 παρα 25, 10 παρα 20, θα επιδιώξουμε μια επικοινωνία με την κυρία Στεφανία Παπαδάκη, που είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων και Τροχόσπιτων, για να δούμε τελικά ποια είναι όλα αυτά τα καινούργια που αφορούν στην μετακίνηση, εγκατάσταση, στάθμευση. Γιατί γίνεται ένας χαμός, ή γίνονταν, να το πούμε έτσι, από τη στιγμή που πλέον έχουν αρχίσει τα πράγματα και μπαίνουν σε μια λογική σειρά και παίρνουν μια καλή θέση στην καθημερινότητα όλων αυτών που έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο για τις διακοπές. Πιστέψτε με, είναι εξαιρετικός τρόπος. Αλλά θέλει να το έχεις κιόλας, ναι. Δεν είναι για όλους. Οι διακοπές με αυτοκινούμενο, με τα camper, αν θέλετε να τα λέμε έτσι, όπως τα συνηθίζει η Ευρώπη. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου το Μάιο του 2010. Οι δύο 42χρονοι συνελήφθησαν χθες το πρωί από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύ νεκρή επίθεση. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές αναζητούν μια 46χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε εμπλοκή στην υπόθεση και σήμερα βρίσκεται στο εξωτερικό. Μήνυμα σε όσους μετατρέπονται σε αμετανόητους δολοφόνους, σε όσους επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες και ένομες ενέργειες που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, έστειλε από την Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τις συλλήψεις που αφορούν την εμπριστική δολοφονική επίθεση που έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, αλλά και τη σύλληψη δύο ατόμων για την υπόθεση της Μαρφίν. Στο κόστος ζωής, στις τιμές των καυσίμων και την πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης επικεντρώθηκε η χθεσινή αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμφισβήτησε τη δημοσιονομική τεκμηρίωση της πρότασης για τη 13η σύνταξη, υποστηρίζοντας ότι η σχετική δαπάνη ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν έχει παρουσιάσει σαφές σχέδιο χρηματοδότησης. Ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους και λογιστές δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου. Πρεμιέρα κάνουν τη Δευτέρα 13 του μηνός οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από αργά το βράδυ της Παρασκευής επιχείρηση της αστυνομίας σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, όπου ένας άνδρας κρατά όμηρο μία γυναίκα. Οι γερμανικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον δράστη, ενώ μέχρι στιγμής τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
8: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
11: Σε ρυθμό Σουκού.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου.

Μας τα έλεγε από παλιά ο Τζο Κόκερ. Summer in the City. Για εμάς ισχύει αυτό, για πολλούς ισχύει. Summer in the City, καλοκαίρι στην πόλη. Πάντα το χρησιμοποιούμε αυτό το τραγούδι για να αναφερθούμε στις καταστάσεις που βιώνουμε εμείς που παραμένουμε εντός των τυχών, πως λένε στο κολλήνο νάστη και τα λοιπά και τα λοιπά όλα αυτά. Ναι, έτσι είναι και είναι καλό. Είναι καλό.

Να σας πούμε πολύ απλά, διαβάζουμε και βλέπουμε τη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια. Ναι, 10 λεπτά λέει κάτω η βενζίνη, 5 λεπτά το ντίζελ. Μάλιστα. Ναι, λογικά αυτό ήταν το πρόβλημα, ναι. Το Brent στα 76 δολάρια το βαρέλι. Είναι τιμές Μαρτίου. Στις αρχές Μαρτίου είχαμε αυτήν τις τιμές. Είχε πέσει κάποια στιγμή, είχε πάει όπως βλέπω και στα 72. Ναι, καλά, εμείς δεν το νιώθουμε αυτό, λέμε τώρα, αυτά είναι οικονομικά. Και είναι στα 76. Και έχουμε κατά καλό καιρό, πάντα ανέβαιναν οι τιμές. Ναι, ναι. Πας στα νησιά, 2,20, 2,30. Πού να πας. Και έχουμε και το θέμα της μετακίνησης. Άντε λες να πάω σε κάνα νησί, ναι. Να πάμε στα Επτάνησα. Πώς να πας στα Επτάνησα τώρα, με 40 χιλιόμετρα την ώρα που είναι με μία λωρίδα οι δρόμοι, γιατί εκτελούνται έργα πυρασφάλειας στις σύραγγες. Άστε. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, Summer in the City, κάτσε εδώ, πού να πας. Και εδώ έχει κουνούπια, και εδώ έχει μύγες, και εδώ έχει ζέστη. Αχ, αυτά. Όπως και να έχει, 18.600 αυτοκίνητα αγόρασαν οι Έλληνες τον Ιούνιο, μόνο τον Ιούνιο του 2026. Θα μου πεις, ναι, αυτά τώρα δεν είναι όλα ιδιωτών, είναι leasing, τα παίρνουν οι εταιρείες. Όπως και να έχει, κυκλοφορούν 18.600 νέα αυτοκίνητα τον Ιούνιο μόνο. Το δε πρώτο εξάμηνο του 2026 στην ελληνική αγορά κυκλοφόρησαν 84.000 αυτοκίνητα. Πού να το παρκάρω το αυτοκίνητο, δεν έχω. Δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν 85.000 θέσεις στάθμευσης μέσα σε ένα εξάμηνο. Δεν γίνεται αυτό. 54% αυτών ήταν υβριδικά, περίπου δηλαδή τα 10.000 αυτοκίνητα που απορροφήθηκαν από την ελληνική αγορά τον Ιούνιο μόνο είναι υβριδικά. Αμέσως επόμενη επιλογή η βενζίνη, 4.800, και τα ηλεκτρικά, έλα ναι, με το ζόρι 1.350 ταξινομήσεις. Το ντίζελ, πάει το ντίζελ. 233 αυτοκίνητα αγοράστηκαν ντίζελ τον Ιούνιο του 2026.

0: Είπαμε λοιπόν στο ξεκίνημα της εκπομπής μας ότι εμείς που παραμένουμε στην πόλη, είτε γιατί έχουμε τις δουλειές μας, είτε γιατί δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και σε εξέλιξη διάφορα πραγματάκια. Μέσα σε όλα αυτά που ψάχνω, μου έρχεται και ένα δελτίο τύπου. Α, λέω, για να δω, είναι από το Πανεπιστήμιο, από το Αριστοτέλειο, για να δω τι γίνεται. Λέει, μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε το Διεθνές Θερινό Σχολείο Perma Labs στο τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και διαβάζοντας μέσα εκεί, βλέπω ότι ένα από τα άτομα που οργάνωσαν, συνετέλεσαν, συμμετείχε κτλ. Κτλ. Ένα, γιατί ήταν αρκετά, ήταν η Μαρία Υπαρταλίδου, η καθηγήτρια και διευθύντρια του τομέα αγροτικής οικονομίας του τμήματος Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και επιστημονική υπεύθυνη για την Ελλάδα του Erasmus Plus Perma Labs. Καλά, λέω, πολλοί οι τίτλοι, αλλά είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος και ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα το πρωί μαζί της για να μας πει τι είναι αυτά τα Perma Labs, διεθνές κιόλας. Αναρωτιόμαστε μάλιστα γιατί βρίσκουμε τόσους ξένους. Λέμε ότι είναι όλοι τουρίστες. Δεν είναι όλοι τουρίστες αυτοί που έρχονται, έρχονται και για άλλους λόγους εδώ. Και ένας από αυτούς πρέπει να ήταν και αυτό το Perma Labs. Μαρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη δουλειά που κάνεις. Και πάντα, όπως είπες, τσιμπάς έτσι τα πολύ ζουμερά θέματα. Και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή κουβέντα.
0: Καλοσύνη σου για τα καλά λόγια. Ναι, όντως είναι μια πολύ καλή γνωριμία, αλλά προωθούμε πάντα και υποστηρίζουμε με τη μετάδοση που κάνουμε, με την επικοινωνία όλων αυτών που συμβαίνουν, τις προσπάθειες των ανθρώπων που είναι εδώ, είναι οι αφανείς ήρωες, ενώ θα έπρεπε να είναι οι φανεροί ήρωες. Και το λέω αυτό γιατί γίνονται πολλά επιστημονικά και έχουμε πολλές επιστημονικές ανακαλύψεις, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Θεσσαλονίκη, μέσα στο Αριστοτέλειο. Έχουμε πολλές ημερίδες, έχουμε πολλά συνέδρια. Δεν πολύ βγαίνουν αυτά έξω. Και μάλιστα αυτό είναι που μου λέει Perma Labs. Τι μπορεί να είναι αυτό τώρα, τι μπορεί να έχει κάνει. Και λέω, κάτσε, αφού είναι και η Μαρία Υπαρταλίδου μέσα σε αυτό εδώ συμμετέχει, εδώ είμαστε. Πες μας λοιπόν, καλημέρα,
1: λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους ακροατές, τις ακροάτριές σου. Καταρχάς να πούμε τον τίτλο, Perma Labs. Το Labs είναι το εργαστήριο.
0: Το εργαστήριο.
1: Το Perma, ακριβώς.
0: Laboratories.
1: Laboratory, ακριβώς. Και το Perma ξεκινάει από την, είναι το πρώτο συνδυτικό της λέξης Permacultura, Permaculture.
0: Αχα,
1: έτσι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Θα μου πεις τώρα τι είναι η Permacultura.
0: Μα έτσι πάει.
1: Λοιπόν, η περμακουλτούρα είναι μια φιλοσοφία. Είναι, εντάξει, ξέρουμε για την βιολογική γεωργία, είναι πιο γνωστές λέξεις. Ξέρουμε για την αναγεννητική γεωργία, έτσι. Mm-hmm. Η περμακουλτούρα είναι μια φιλοσοφία λίγο πιο πάνω από αυτές τις πιο γνωστές λέξεις και ορισμούς που χειριζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Ξεκινάει δηλαδή από το χωράφι. Εντάξει, είμαστε ένα τμήμα γεωπονίας, επομένως πήραμε μία ιδέα που αφορά την καλλιέργεια της γης, την περμακουλτούρα, η οποία έχει τρεις βασικούς, αν θέλετε, άξονες αυτής της φιλοσοφίας, δηλαδή το νιάξιμο για τους ανθρώπους, το νιάξιμο για τον πλανήτη, για τη γη και την δίκαιη ανταλλαγή.
0: Να είναι δηλαδή μια υγιής σχέση όλων αυτών εδώ και της γης και των ανθρώπων και ό,τι μας δίνει η γη.
1: Μάλιστα. Σωστά. Όλο το σύστημα είναι μια συστημική προσέγγιση του πώς καλλιεργούμε. Mm-hmm. Και έχει 12 αυτές οι τρεις βασικές αρχές. Μετά αναλύονται σε 12 πολύ συγκεκριμένες οδηγίες και στόχους. Ας πούμε, ένας από τους στόχους της περμακουλτούρας στο έδαφος, στη γη, έτσι, στη γη, είναι ότι observe and interact. Δηλαδή, πρώτα παρατηρώ τι γίνεται στο χωράφι μου, στο φυτό μου, και μετά επεμβαίνω, εν αντιθέσει με άλλες πρακτικές που επεμβαίνουμε πριν παρατηρήσουμε τι μας συμβαίνει. Catch and store energy, δηλαδή ας κρατήσουμε λίγο την ενέργεια, να δεσμεύσουμε την ενέργεια να μην την ξοδεύουμε, να έχουμε αυξημένη παραγωγικότητα. Δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά ξεχνάμε ότι πρέπει να παράξουμε για να ζήσει και να έχει ένα εισόδημα ο γεωργός ή η γεωργός. Να κάνουμε self-regulation και να δεχόμαστε feedback. Δηλαδή εφαρμόζουμε κάτι, αλλά δεχόμαστε το feedback. Να παράγουμε όσο δυνατόν μηδενικά απόβλητα. Να σχεδιάζουμε από τα μεγάλα σχήματα στις λεπτομέρειες, γιατί και οι λεπτομέρειες μετράνε. Να συναθροίζουμε τον κόσμο, όχι να τον απομακρύνουμε. Να χρησιμοποιούμε small, μικρές και αργές λύσεις, όχι γρήγορες και έτσι μεγαλεπίβολες. Να εκτιμάμε την διοπικιλότητα, διαφορετικότητα. Ό,τι συμβαίνει στα edges, στα άκρα. Να ανταποκρινόμαστε δημιουργικά στις αλλαγές. Η διαφορά, αν έχω ένα λεπτάκι,
0: έχεις.
1: Η διαφορά είναι ότι αυτές τις αρχές τις που αφορούν το χωράφι και την καλλιέργεια της γης, η πρωτοτυπή αυτού του έργου ποια ήταν, γιατί όπως είπες είμαι και στην κατεύθυνση της αγροτικής οικονομίας, όλες αυτές τις αρχές να τις εφαρμόσουμε στο business, δηλαδή στην επιχειρηματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν ασχοληθήκαμε με το χωράφι. Αυτές οι αρχές υπάρχουν από τη δεκαετία του 70, του 80, δηλαδή είναι γνωστές. Όσοι διαβάζουν τη βιβλιογραφία τις ξέρουν. Αλλά το να πάρεις αυτές τις αρχές και να τις εφαρμόσεις στην επιχειρηματικότητα δεν έχει ξαναγίνει. Και όπου πηγαίναμε με αυτό το project, γιατί πήγαμε σε διάφορα και σε όλες τις χώρες και σε συνέδρια, ήταν εντυπωσιασμένοι με την ιδέα.
0: Αυτό δηλαδή, είναι δηλαδή κάτι που δημιουργήθηκε εδώ, σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Αχα.
1: Ναι. Η πρόταση έγινε από. Ξέρεις, όταν συστήνονται αυτά τα προγράμματα, σε προσεγγίζουν οι εταίροι, έχεις κάποιες σχέσεις με διάφορους φορείς. Οπότε μας προσέγγισαν ως τμήμα αγροτικής, ως τμήμα γεωπονίας και ειδικά στον τομέα αγροτικής οικονομίας που είμαι διευθύντρια και είπε, είναι κάτι πολύ κοντά σε αυτά που κάνετε. Συντονιστής βέβαια ήταν από την Ολλανδία, ο εταίρος της Ολλανδίας, αλλά η ιδέα δημιουργήθηκε εδώ, την Stimuli, που ασχολούνται με τέτοια ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Μάλιστα. Και βλέπω στο δελτίο τύπου ότι πήγατε και συνομιλήσατε και με βιοκαλλιεργητές. Πήγατε και στον αστικό Αμπελώνα, εδώ που έχουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στους λαχανόκηπους της δράσης Κήπος 3.
1: Ναι.
0: Στη Μηχανιώνα πήγατε, μιλήσατε με τη Μίρκα τη Δαουλτζή.
1: Ναι, καταρχάς ξετρελάστηκαν, όπως καταλαβαίνεις, και η Θεσσαλονίκη ενδείκνυται για τέτοιες θερινά σχολεία. Προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο επιστημονικό και στο κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή, να μπορέσουν τα παιδιά και οι συνάδελφοι που ήρθαν από όλες τις χώρες να περάσουν καλά. Μαζί με τους συνεργάτες μου στήσαμε το πρόγραμμα και οφείλω να πω ότι πολλές από τις ιδέες του τι θα επισκεφτούμε ανήκει στο Γιώργο τον Παλαιστίδη, ο οποίος είχε αναλάβει και τη γαστρονομική εμπειρία αυτών των ανθρώπων, ξετρελάθηκαν και με τα φαγητά. Καταλαβαίνεις, ήταν απίστευτο.
0: Έχω προγραμματίσει τώρα να μιλήσω και με τον Γιώργο, να δούμε, θα το προλάβουμε, ναι. Να μιλήσω και με τον Γιώργο, να μου πει την εφαρμογή όλων αυτών όλων αυτών των αποτελεσμάτων, των συζητήσεων που βγαίνουν, πώς έρχονται εδώ στην καθημερινότητα, σε εμάς, ας πούμε, στους καταναλωτές. Ναι, μεν εμπορικό κομμάτι, ναι, μεν καλλιεργητικό κομμάτι, αλλά εμείς είμαστε οι καταναλωτές όλων αυτών.
1: Ναι, έτσι. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με το πρόγραμμα ήταν να τους δώσουμε, πέρα από τη θεωρία, να τους δώσουμε πραγματικά παραδείγματα πραγματικών επιχειρήσεων που ακολουθούν αυτές τις αρχές. Και έχουμε αρκετές στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι οι συνεταιρισμοί των αλλιέων, είτε είναι οι συνεταιρισμοί των γεωργών, είτε είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή της τροφής μας με άλλους τρόπους, είτε συνεταιριστικές, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που απασχολούν απεξαρτημένους. Είχαμε το βιοκοφινάκι από το ψυχιατρίο, την τρελή ροδιά, την
0: Λιροδιά, ναι.
1: Στο λαχαστικό Αμπελώνα που είπες πήγαμε γιατί εκεί είναι ένα παράδειγμα σύμπραξης τριών φορέων που δείχνει πως αυτό, οι συνέργειες που είναι μία από τις αρχές της περμακουλτούρας στον αγρό είναι και μία αρχή της επιχειρηματικότητας, δηλαδή συνεργασία του Πανεπιστημίου, του Δήμου και ιδιωτικών επιχειρήσεων, δηλαδή ενωπίου.
0: Είχατε συγγνώμη, ολοκλήρωσε.
1: Αυτό προσπαθήσαμε λοιπόν μέσα από αυτό το πρόγραμμα να εμπνεύσουμε τους συναδέλφους και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ήρθαν ως μια νέα γενιά γεωπόνων, μια νέα γενιά οικονομολόγων και γιατί όχι μια νέα γενιά επιχειρηματιών, να δουν πώς μέσα από τις αρχές περμακουλτούρας, στις συνεργασίες και στις επιχειρήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από την έννοια της βιωσιμότητας, Δηλαδή το κόνσεπτ μας ήταν αυτό, κάπως να τους εμπνεύσουμε από πραγματικά παραδείγματα. Και γι' αυτό
0: μάλιστα
1: δεν καθίσαμε μέσα στο αμφιθέατρο. Ξέρετε ότι και εγώ είμαι άνθρωπος της πράξης, έτσι είμαι.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό. Μα γι' αυτό λέω ότι γίνονται πράγματα και γιατί όχι να, να δημοσιοποιούνται.
1: Κάθε επίσκεψη που κάναμε, βέβαια να πω ότι είχα και experts που μίλησαν, νομίζω το, στην αρχή το ανέφερες, δηλαδή ο Χρήστος ο Κοντομάνος που είναι αυτή τη στιγμή η κορυφή στα θέματα της περμακουλτούρας στην Ελλάδα, ήταν φοιτητής μας, απόφοιτός μας, από το Τμήμα Γεωπονίας, ξεκίνησε την ημερίδα, επισκεφτήκαμε και το πρόσημο δάσος περμακουλτούρας που έγινε και στον Δήμο Νεάπολης, δηλαδή δεν μείναμε στο αμφιθέατρο καθόλου και αυτό ήταν που, πολύ λίγο μάλλον μείναμε. Και αυτό ήταν που εκτίμησαν όλοι όσοι ήρθαν.
0: Και ήρθαν και από την Ολλανδία. Βλέπω Ολλανδία, Πολωνία, Κροατία, Πολωνία, Πορτογαλία και Γαλλία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και λίγο.
1: Και φοιτητές και καθηγητές συνάδελφοι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Okay. Την πήραμε τη γνώση. Πιστεύω ότι την μετέδωσες πολύ καλά τη γνώση. Καθηγήτρια άλλωστε.
1: Να πω ένα τελευταίο, αν έχω ένα λεπτάκι. Ο τελικός στόχος του έργου, γιατί όπως είπες γίνονται πολλά πράγματα, αλλά μένουν τα ντουλάπια του Πανεπιστημίου. Αν και εμείς στο Τμήμα Γεωπονίας στο ΑΠΟΘΟΥ προσπαθούμε πάντα μέσα από όλες τις δράσεις που κάνουμε και τα προγράμματα να έχουν ένα αποτύπωμα και στην κοινωνία, να μην είναι δηλαδή θεωρητικό. Το αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι να φτιάξουμε ένα μάθημα το οποίο θα πάει σε πανεπιστήμια το χωρών αρχικά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά ελπίζουμε και σε άλλες χώρες, να αλλάξουν το πρόγραμμα σπουδών μέσα στο τμήμα, να προσθεθεί ένα μάθημα που συζητά αυτά τα πράγματα με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν θα μείνει στη θεωρία. Φαντάσου λοιπόν ένα μάθημα σε όλα αυτά τα τμήματα τα πανεπιστημιακά, που να τα διδάσκει στους νέους επιστήμονες και επιστημόνισσες όλα αυτά τα πράγματα που συνήθως δεν τα συζητάμε στο πανεπιστήμιο. Συζητάμε πιο mainstream θέματα.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Είναι και ανάλογα το τι ζητάει και η αγορά, έτσι. Δεν μπορείτε να είστε και μακριά από την πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Και την καθημερινότητα, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει κάποιο παρακλάδι. Πρέπει πάντα να υπάρχει και μια εξειδίκευση.
1: Ακριβώς. Εξειδίκευση, αλλά πρέπει να έχεις και μια ολιστική, κατά τη γνώμη μου, μια ολιστική άποψη του συστήματος. Δηλαδή αυτό το έργο και αυτό το μάθημα που ελπίζουμε να φτιάξουμε στο τέλος, το εκπαιδευτικό πακέτο, λέει ότι είμαστε όλοι κομμάτι ενός συστήματος.
0: Βέβαια.
1: Και ένας επιστήμονας για να κατανοήσει το σύστημα πρέπει να το μάθεις. Δεν μπορούν τα παιδιά σήμερα να έχουν αυτή τη συνολική άποψη, αν δεν τους το διδάξει κάποιος.
0: Πρέπει να καλλιεργηθεί αυτή η κουλτούρα, λοιπόν. Και εσείς είστε της γεωπονίας, ξέρετε πολύ καλά από καλλιέργεια και νομίζω ότι θα έχετε πάρα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Μακάρι. Και τώρα με αφορμή και το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί έχουμε και τα παιδιά θα δηλώσουν τις σχολές τους. Παιδιά και γονείς, δεν ξέρω, φίλοι, συγγενείς, κοιτάξτε τα τμήματα που δίνουν στα παιδιά μία προοπτική. Έτσι, αυτή τη στιγμή όταν κάνουμε το μηχανογραφικό μας δεν επιλέγουμε επάγγελμα. Τα παιδιά εγκλωβίζονται στο τι επάγγελμα θα κάνω. Μια συμβουλή, αν έχει αξία, είναι διαλέξτε τμήματα που σας δίνουν μια οπτική του συστήματος, ναι μεν εξειδίκευση, αλλά μια γενική γνώση για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Και στο Τμήμα Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο είμαστε το μόνο Τμήμα Γεωπονίας που δίνει όλη αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή δείτε τώρα ένα πρόγραμμα που υλοποιείται σε ένα Τμήμα Γεωπονίας. Δεν θα το περίμενε κανείς, γιατί είναι 5 χρόνια, 5 κατευθύνσεις σπουδών. Μαθαίνεις και για τα ζώα, μαθαίνεις για τη γη, μαθαίνεις για το περιβάλλον, μαθαίνεις για τα economics, κατασκευές, AI. Δηλαδή είναι μια πιο συστημική προσέγγιση και τα προβλήματά μας σήμερα είναι πιο συστημικά. Είναι πολύπλοκα, είναι δύσκολα και απαιτούν μια συστημική προσέγγιση.
0: Σε άφησα να τα πεις χωρίς διακοπή. Ναι, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι το πιστεύεις, το βιώνεις όλο αυτό που και το βγάζεις έτσι όπως
1: αγαπάμε
0: είναι μέσα από ψυχή. Αγαπάμε Γεωπονία. Και εμείς στηρίζουμε.
1: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Και για σας, να περνάτε καλά. Να είσαι καλά. Καλά αποτελέσματα.
1: Γεια, γεια. Ευχαριστούμε.
0: Μαρία Παρταλίδου, καθηγήτρια και διευθύντρια του τομέα αγροτικής οικονομίας στο τμήμα της Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονική υπεύθυνη για την Ελλάδα του Erasmus+. Sperma Labs. Αυτά. Για πάμε παρακάτω τώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99. Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική.

0: Ναι, εδώ είμαστε και 9:36 είναι πρωινό Σαββάτου, 11 του μηνός. Και σας είπαμε ότι θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Παλισίδη. Ο Γιώργος ο Παλισίδης είναι επαγγελματίας σεφ, είναι σύμβουλος στη θέματα που έχουν να κάνουν με διατροφή, τροφίμων και ποτών γενικότερα, το food and beverage όπως έχει μείνει να λέγεται. Μπορεί να μην μας αρέσουν όλες αυτές οι εκφράσεις, αλλά είναι εκφράσεις διεθνείς. Καλώς ή κακώς αυτές πρέπει να χρησιμοποιούμε για να γίνεται η συνεννόηση. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Πώς ξημέρωσε σήμερα, τι λέει, τι γίνεται?
1: Τώρα με βρίσκεται στη Χαλκιδική. Σηκωθήκαμε εδώ, έχει καλό καιρό. Θα προετοιμαστούμε, θα κάνουμε και μια βόλτα στον κήπο μας.
0: Ναι, πες και άλλα τώρα να αρχίσουμε να κλαίμε εμείς εδώ πέρα. Πες και άλλα να αρχίσουμε να κλαίμε εμείς που μένουμε εδώ πέρα τώρα. Εντάξει, επίτηδες το λες, ξέρω. Εντάξει. Γιώργο, Permalabs, συμμετείχες όπως και σε πόσα πολλά άλλα τέτοιου είδους εκδηλώσεις, σε πολλές άλλες τέτοιου είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Πώς έρχεται στην καθημερινότητα σε εμάς τους καταναλωτές, σε σένα τον επαγγελματία, πώς το, αυτό που παίρνεις από αυτά τα σχολεία?
1: Η εφαρμογή του σχετίζεται με τη διαχείριση των πρώτων υλών και στη σχέση του ανθρώπου με τη γη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που διοργάνωσε το τμήμα γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια τη Μαρία Παρταλίδου, είχε σκοπό να μεταδώσει αυτή τη γνώση σε ανθρώπους οι οποίοι σχετίζονται με την γη, αλλά όχι μόνο γεωπόνους, και άλλων ειδικοτήτων, έτσι ώστε να μπορέσει να μεταδοθεί αυτή η γνώση, η φροντίδα της γης, η φροντίδα του ανθρώπου, ο δίκαιος καταμερισμός σε σχέση με την γη. Η προσβασιμότητα στα σωστά τρόφιμα, στο νερό, μας βοηθάει πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα πιο δίκαιο και πιο αυτόνομο ως προς το, στη διαχείρισή του. Έτσι λοιπόν, μέσα από δράσεις που κάναμε σε αυτό το Summer School, είτε σε θεωρητικό επίπεδο αλλά είτε σε πρακτικό επίπεδο, γιατί καλέσαμε αρκετές κινησέπ οι οποίες ασχολούνται με αυτή την διαδικασία της περμακουλτούρας, μπόρεσε και μεταδόθηκε και ανταλλάχθηκαν οι απόψεις αυτών των ανθρώπων που γνωρίζουν οι ίδιοι τους πολύ καλά μέσα από την καθημερινότητά τους την παραγωγή των τροφίμων και τη διάχυσή τους στους καταναλωτές.
0: Δεν ρώτησα, γιατί συνομιλήσαμε λίγο πιο πριν με την Μαρία την Παρταλίδου. Υπήρχε άλλος με τις δικές σου ιδιότητες? Συμμετείχαν, δηλαδή ήρθαν?
1: Αυτό το οποίο κάνω χρόνια είναι να σχετίζω την τοπικότητα, την αηφορία, την περίοδο που παράγονται τα προϊόντα και να παρουσιάζουμε την ελληνική και τοπική κουζίνα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αυθεντική και αγαπητή, με αποτέλεσμα να είναι και αγαπητή στους ανθρώπους που την γεύονται. Θεωρώ ότι η πρώτη ύλη, η χρήση των, η επιλογή της πρώτης ύλης, η χρήση, η μεθοδολογία παραγωγής ενός εδέσματος και η παρουσίασή του μας βοηθάει πάρα πολύ στο να κατανοήσουμε την τοπική κουλτούρα, αλλά σωστά, και με μια ηθική επιλογή του επαγγελματία, είτε λέγεται εστιατόρας, αλλά είτε λέγεται και ένας οικιακός μάγειρας ή μαγείρισα, στο να μπορέσουμε αυτή η άποψη, αυτή η επιλογή να μεταδοθεί στον καταναλωτή, ότι η υπεύθυνη κατανάλωση αυτή της επιλογής είναι πρωτεύων για το σωστό αποτέλεσμα.
0: Και προφανώς όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν μπορεί να μην είχαν τις δικές σου ιδιότητες, αλλά είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να τις μεταφέρουν στον τόπο τους, εκεί που θα πάνε, γιατί συμμετείχαν Ολλανδία, Κροατία, Πολωνία, Πορτογαλία κτλ. Ενημερώθηκαν και θα ενημερώσουν, πιστεύω, αντίστοιχα συναδέλφους σου σε αυτές τις χώρες. Μάλιστα.
1: Είναι τρόπος ζωής και βλέπουμε ότι και στην τωρινή γαστρονομία τα αστέρια Μισελέν αυτό κάνουν. Επιλέγουν προϊόντα από τον τόπο, εποχιακά προϊόντα, μικρούς καλλιεργητές, χωρίς φυτοφάρμακα, μια υφόρο καλλιέργεια.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάντα τέτοια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάντα τέτοια είναι χρήσιμα και όσο δυσκολεύουν τα πράγματα στη διατροφή, νομίζω ότι όλες αυτές οι δράσεις θα φέρουν επιτέλους καλά αποτελέσματα. Ήδη έχουμε κάποια αποτελέσματα, θα φέρουν ακόμα περισσότερα αποτελέσματα ως προς την ωφέλεια, την πραγματική ωφέλεια που πρέπει να έχει η διατροφή στον ανθρώπινο οργανισμό. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Εμίλη, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να περνάτε καλά εκεί που είστε και όπως είπαμε πάντα, μια βουτιά και για μας, έτσι, μια βουτιά και για μας που μένουμε πίσω. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Γιώργος ο Παλισίδης, επαγγελματίας σεφ και σύμβουλος τροφής, ποτών, τροφών και ποτών σε επιχειρήσεις, καταστήματα κτλ. Κτλ. Perma Labs Culture, λοιπόν, περμακουλτούρα.

0: καλοκαιράκι και κάθε καλοκαιράκι όλοι, από πριν δηλαδή, από πολύ πιο νωρίς, από το χειμώνα ακόμα, εκεί στις αρχές Ιανουάριο, μέσα στις γιορτές, εκεί αρχίζουν όλοι και σκέφτονται τι θα κάνουμε, πού θα πάμε φέτος, τι λέτε, τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, τι σκέφτεστε εσείς, και αρχίζουν, γίνονται οι ανταλλαγές γνώσεων. Α, εμείς πήγαμε πέρυσι εκεί, πήραμε το καράβι, περάσαμε, πήγαμε σε νησί, εμείς πήγαμε στο εξωτερικό κτλ. Και βέβαια είναι σίγουρο ότι κάποιος από την παρέα έχει χρησιμοποιήσει ένα αυτοκινούμενο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και του λέει άλλος, ποιο είναι το αυτοκινούμενο? Αυτά τα κάμπερ. Α, αυτά, λέει, τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Ε, αυτό, ναι. Ε, καλά, αφού, λέει, αυτό τώρα έχει προβλήματα. Σε κυνηγάνε, σε φορολογούνε, δεν σε αφήνουν να παρκάρεις, δεν σε αφήνουν να... Και χίλια μέρια τώρα, πού να μπλέκεις με αυτά τα πράγματα? Διακοπές είπαμε να πάμε και όχι να μπλέξουμε με αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, αρχίζουν αυτά τα πράγματα και μπαίνουν σε μία σειρά, και μάλιστα καλή σειρά. Και πολύ πρόσφατα είχαμε πάλι εξελίξεις, τις οποίες νομίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Ας τις γνωρίζουμε, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν τα αυτοκίνητα, αυτά τα αυτοκινούμενα, ώστε να ξέρουν τι γίνεται. Είναι και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι αρχίζουν και κατηγορούν ή και ζηλεύουν και κατηγορούν. Σου λέει, και εγώ θα ήθελα κάτι, αλλά δεν. Οπότε παίζουν πολλοί παράγοντες μέσα. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Στεφανία Παπαδάκη, η οποία είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων Τροχοσπίτων. Καλά το είπα, κυρία Παπαδάκη?
1: Καλημέρα σας, πάρα πολύ καλά το είπατε.
0: Πώς είστε, πώς σας βρίσκει η σημερινή ημέρα? Καλημέρα.
1: Σήμερα λοιπόν είμαι σε μια παραλία μαζί με το αυτοκινούμενο και άλλους δύο φίλους με αυτοκινούμενο.
0: Άντε πάλι. Να, έτσι και ο προηγούμενος που είχα συνομιλητής, είμαι σε μια παραλία, λέει. Και εμείς εδώ πέρα, άντε τώρα.
1: Είναι το
0: Σαββατοκύριακο
1: τώρα, γι' αυτό.
0: Καλά, αστειεύομαι, εντάξει. Αστειεύομαι, κυρία Παπαδάκη, και καλά κάνετε.
1: Κατάλαβα, και καλά να περνάτε κι εσείς και εμείς.
0: Εκεί λοιπόν που είστε, σας επιτρέπουν που είστε εκεί πέρα ή θα έρθουν να σας γράψουν?
1: Δεν θα έρθουν να μας γράψουν. Λοιπόν, είμαστε νόμιμα σταθμευμένοι. Ο νόμος, ας πούμε, αυτό που δημιούργησε το θέμα 51-70-25, κατ' ουσίαν ο νόμος δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Είχε την επιφύλαξη του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μάλιστα και στο τελευταίο του παράγραφο έλεγε ότι τα νοτέρω αυτοκίνητα, εννοούσε εμάς και τα ρημουλκούμενα τροχόσπιτα, εμείς λεγόμαστε πλέον μηχανοκίνητα τροχόσπιτα, μπορούν να σταθμεύουν όπου και όπου προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οπότε όσον αφορά τη στάση και τη στάθμευση, αυτό το έχουμε λύσει από πέρυσι.
0: Σαν κανονικό τώρα, αυτοκίνητο. Σαν να έχω το αυτοκίνητό μου, το επιβατικό.
1: Όταν ισχύει ένα ιοταχή, γιατί η ευρωπαϊκή νομοθεσία με την οποία έχει εναρμονιστεί η ελληνική με κοινή υπουργική απόφαση, το έχει εντάξει στην κατηγορία 1-1. Ιοταχή ιδιωτικής χρήσεως. Η μόνη απαγόρευση που υπάρχει είναι ότι όσα είναι για εντός κατοικημένες περιοχές, για εκτός ισχύει ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους. Όσοι είναι πάνω από 7,5 μέτρα μήκους, δεν μπορούν να σταθμεύσουν πάνω από 24 συνεχείς ώρες στο ίδιο σημείο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο τέτοια όλα και όλα.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι. Αυτά είναι μεγάλα, λεωφορεία πλέον.
1: Ναι, είναι δύο. Από το εξωτερικό νομίζω ότι δεν έρχεται κανείς, γιατί ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει στενούς δρόμους, τα χωριά είναι μικρά, οπότε... Το ξέρουν οι ξένοι. Εμείς είμαστε και μέλη της Διεθνής Ομοσπονδίας Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων, που σημαίνει ότι τώρα μας ακολουθούν και βλέπουν τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, γιατί έχουμε σελίδα Facebook κλπ. Μας βλέπουν πάνω από 80.000 κόσμος στο εξωτερικό, mm-hmm. από όλες τις χώρες. Είχαμε και την Διεθνή Συνάντηση της Ομοσπονδίας στην Ελβετία στις 3 Ιουνίου. Οπότε ανταλλάξαμε και απόψεις και περί νομοθεσίας.
0: Εγώ, επειδή έζησα αρκετά χρόνια στη Γερμανία και δει στη Βαυαρία, έχω δει αυτοκινούμενα από αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Δηλαδή,
1: ναι, δεν έρχονται στην Ελλάδα.
0: Αυτά δεν είναι. Εντάξει, ναι. Μορέλο και τα λοιπά, κάτι τέτοιες φίρμες.
1: Φαντάζομαι δεν έχετε δει κάποιον.
0: Τι λέτε?
1: Φαντάζομαι δεν θα έχετε δει κάποιο τέτοιο στην Ελλάδα. Και αν έχετε δει, θα είναι μεμονωμένο.
0: Ναι, όπως το λέτε, θα είναι μεμονωμένοι. Ναι, δεν έχω δει. Είναι ειλικρινά, δεν έχω δει.
1: Δεν έρχονται.
0: Τώρα, στις παραλίες τι κάνουμε τώρα? Δηλαδή, εσείς είστε στην παραλία.
1: εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, όταν λέμε παραλία, δεν εννοούμε ότι είμαστε στην άμμο στασμένοι. Αυτό απαγορεύεται να σταθμεύσει και ένα γιο ταχύ. Όχι με τον 51-70. Με άλλο νόμο, με τον 50-92 του 24.
0: Ξέρετε δηλαδή... κάτι, να σας πω λίγο έτσι για να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Έχουμε εδώ στην περιοχή μας τριγύρω, είτε είναι Χαλκιδική, είτε είναι πολύ πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια παραλία όπου ο δρόμος δεν έχει κράσπεδο. Και μπορείς να πας μέχρι ένα σημείο, δηλαδή να μην βουλιάξεις κιόλας μέσα στην άμμο, το αφήνεις όσο γίνεται εκεί πέρα, ίσα ίσα, πάνω σε χώμα δηλαδή.
1: Ωραία, δεν έχει σημασία, ο δρόμος από τη στιγμή που γίνεται διέλευση οχημάτων είναι σε κοινή χρήση. Αυτό λέει και ο ΚΟΚ. Πού εφαρμόζεται, λέει ο ΚΟΚ, στις οδούς, μιλάω για τους ορισμούς, για την εφαρμογή του ΚΟΚ, είναι το άρθρο 3, στους οδούς. Και όπου γίνεται διέλευση οχημάτων, πεζών και ζώων. Δηλαδή, όπου γίνεται διέλευση είναι σε κοινή χρήση. Γιατί δεν είναι δυνατόν να φερπεί να έχετε σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο να περνάνε από μέσα να κάνει βόλτες.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Άρα λοιπόν, εκεί που επιτρέπεται και πηγαίνει ένα γιο ταχύ, μπορεί να σταθμεύσει και ένα αυτοκινούμενο, γιατί και το αυτοκινούμενο είναι γιο ταχύ.
0: Ωραία. Το πήγα λοιπόν, το άφησα το αυτοκίνητο δίπλα, παραδίπλα, έχει άλλα επιβατικά. Πάω, βάζω και εγώ το κάμπερ το δικό μου, το αυτοκινούμενο. Δεν με γράφουν.
1: Να σας πω. Έχει δοθεί διαταγή από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα από το αρχηγό του κ. Μάλιου, ότι το γιο ταχύ, το αυτοκινούμενο αντιμετωπίζεται σαν γιο ταχύ. Δηλαδή έχει στείλει στα αστυνομικά τμήματα, γιατί είχαμε τέτοια παρατράγουδα. Και εν πάση περιπτώσει, όποιος δεν μπορεί να μάθει τον νόμο, δεν θέλει να το μάθει, να ερμηνεύει κατά το δοκούν, γιατί η αστυνομία δεν έχει καμία δουλειά να ερμηνεύει, να διευκρινίζει νόμο. Απλώς τον εφαρμόζει. Λοιπόν, θα έχετε συνέπειες πλέον, όχι από μένα μόνο την ίδια, που και εγώ θα τον κυνηγήσω, αλλά και από την ίδια του την υπηρεσία. Γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα πλέον, μετά συνεννόησες, και μπορούμε να κάνουμε καταγγελίες κατευθείαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση με ένα mail, ότι στο τάδε τμήμα ο τάδε διοικητής δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Σωστά. Δηλαδή, άρα παρκάρω λοιπόν το αυτοκίνητό μου και παίρνω, ανοίγω την πόρτα μου, βγάζω και την τέντα, απλώνω και την τέντα. Όχι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο νόμος λοιπόν λέει τώρα, και το έλεγε και ο προηγούμενος, γιατί όταν αρχίσουμε και βγάζουμε πράγματα γύρω από το αυτοκινούμενο, και όχι μόνο γύρω από το αυτοκινούμενο, ακόμα και γύρω από το γιο ταχύ, και με ποδήλατο να πας, η εγκατάσταση, όταν λέμε εγκατάσταση εννοούμε το ελεύθερο κάμπινγκ, απαγορεύεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Οπότε, από τη στιγμή που εσύ βγάζεις 20 συσκευή γύρω-γύρω, δείχνεις ότι έχεις μια προϋπόθεση ότι θα κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ. Μπορείς λοιπόν να σταθμεύσεις όπως το γιο ταχύ. Αυτό που βλέπουμε πολλές φορές με τα γιο ταχύ που έχουν ανοιχτές πόρτες και έχουν τέντες κλπ. Και αυτό παράνομο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Απ' ουσία. Και αυτό είναι παράνομο. Μπορείς λοιπόν να σταθμεύσεις, μόνο να κλείσεις το αυτοκινητάκι σου, μπορεί να πάρεις την ομπρελίτσα σου, την καρέκλίτσα σου, να πας στην παραλία να κάτσεις όπως οποιοδήποτε άλλος.
0: Κάναμε λοιπόν το μπάνιο μας, έτσι όπως μας το περιγράφετε. Παίρνουμε λοιπόν το αυτοκινούμενό μας και φεύγουμε, πηγαίνουμε, σταθμεύουμε κάπου, τρώμε μέσα. Δεν μας απαγορεύει κανείς να φάμε μέσα στο αυτοκινούμενο, να μαγειρέψουμε.
1: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα πρόβλημα τελευταία από κάποια αστυνομικά τμήματα που θεωρούσαν ότι το να μένει σε ένα πιστό αυτοκίνητο μέσα, δηλαδή σε ένα νόμιμα σταθμευμένο αυτοκίνητο, χωρίς ενέργειες εγκατάστασης, δηλαδή οι ενέργειες εγκατάστασης είναι αυτές που είναι έξω από το αυτοκίνητο, όχι αυτές που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, το ξεκαθαρίζει πλέον. Βγήκε λοιπόν προχτές 8/7 του 26, κατόπιν βέβαια αιτήσεώς μας και κατόπιν και της νομικής υπηρεσίας της αστυνομίας κλπ, ότι η διαμονή, το να παραμένεις μες στο όχημα μέρα ή νύχτα, δεν προϋποθέτει εγκατάσταση. Αυτό λέγεται μια απλή διαμονή. Το τι θα κάνεις στο αυτοκίνητό σου, μπορείς να φας, μπορείς να κοιμηθείς, μπορείς να...
0: Να διαβάσεις, να ακούσεις μουσική.
1: Να διαβάσεις, να δεις τηλεόραση, να ακούσεις μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορεί να το κάνεις και σε ένα οποιοδήποτε γιο ταχύ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί από τη στιγμή που επιτρέπεται και στο γιο ταχύ, και η ευρωπαϊκή νομοθεσία με την ελληνική το έχει εντάξει και αυτό στα γιο ταχύ, αν το ένα στο ένα επιτρεπόταν και στο άλλο απαγορευόταν, θα ήταν αντισυνταγματικό.
0: Βέβαια. Γιατί υπάρχει διάκριση.
1: Ισότητα.
0: Ισονομία, ισοπολιτεία καταργείται.
1: Ναι, ακριβώς. Μεγάλο, θα μου πεις είσαι μεγάλο, δεν είσαι το ίδιο ταχύ, ναι, είμαι μεγάλο, αλλά κοιτάξτε, και το smart είναι μικρό και ένα sub είναι 2,5 φορές σαν το smart. Θα ξεχωρίζει?
0: Όχι, εντάξει, ναι, εννοείται. Είναι ωραία. Από αυτά τα παράδοξα που έχουμε, όπως λέτε, η ερμηνεία πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, η αστυνομία δεν επιτρεπόταν να κάνει τέτοια λάθη. Θα σας πω γιατί, όταν βγήκε ο καινούριος κοκ στους ορισμούς, στο άρθρο 4, παράγραφος 69, λέει ότι το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και το ρημουλκούμενο τροχόσπιτο είναι οχήματα ειδικού σκοπού και για τη μεταφορά προσώπων και τη διαμονή αυτών. Και περιγράφει ότι έχει μέσα τραπέζι, καρέκλες, χώρο μαγειρίου, τουαλέτα κλπ. Δηλαδή πλέον το νομοθετεί κιόλας, γιατί μέχρι πέρυσι που δεν είχε ο κόκκο δεν το νομοθετούσε ακριβώς τι είναι.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Αλλά
0: υπήρχε ασάφεια.
1: Δεν είχε ασάφεια.
0: Α, και δεν το έλεγε καθόλου.
1: Δεν το έλεγε καθαρά. Δεν το έλεγε καθαρά. Γιατί δεν το έλεγε? Γιατί είχε στην κατηγορία για το χ. Οπότε, τέλος πάντων, ξέρετε, τώρα στην Ελλάδα από ό,τι κατάλαβα πρέπει να τα κάνεις όλα ψηλά για να τα καταλάβει ο άλλος. Από τη στιγμή που είσαι για το χ, ακολουθείς τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η εγκατάσταση τώρα που είναι το ελεύθερο κάμπινγκ, να το πούμε έτσι, με όποιο τρόπο και αν γίνεται, σε αυτή τη χώρα απαγορεύεται.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τα πόδια να πάτε. Άμα πάρετε
0: ναι.
1: και πάτε και στο ζωνιαστή στην παραλία, τρώτε, ψήνετε, κάνετε κλπ. Και αυτό απαγορεύεται.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Ναι, αυτό είναι και κάτι που ισχύει, όπως το λέτε, αυτό σε όλη την Ελλάδα. Κάπου υπάρχουν. Ολοκληρώστε.
1: Έβγαλε λοιπόν το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας μία πλήρη διευκρινιστική με ημερομηνία 8/7/26 που λέει όλα αυτά. Ότι η διαμονή εντός του οχήματος, η απλή διανομή, δεν στοιχειοθετεί, να το πούμε έτσι, εγκατάσταση. Η εγκατάσταση για να στοιχειοθετηθεί, λέει και τις εννέες, πρέπει να έχει τεντανοίκτη, καρέκλες, τραπέζια, ψυσκέρες, δηλαδή να είσαι απλωμένος.
0: Κατανοητό.
1: Δηλαδή να καταλαμβάνεις, να το πούμε αλλιώς, να καταλαμβάνεις περισσότερο χώρο του οχήματός σου.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό που ξεκαθάρισε. Έχει κοινοποιηθεί μέσω πολυηλεκτρονικά, δηλαδή από την αστυνομική διεύθυνση, σε όλα τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα. Το να μου εμφανιστεί κάποιος και να μου πει αστυνομικός δεν το είδα, δεν το ξέρω κλπ. Με συγχωρείτε, άγνοια νόμη δεν υπάρχει στον πολίτη. Πόσο μάλλον σε ένα αστυνομικό.
0: Άρα λοιπόν εμείς τώρα το βράδυ που θα θέλουμε να διανυκτερεύσουμε κάπου, θα ψάξουμε να βρούμε μια νόμιμη θέση στάθμευσης.
1: Ναι, όπου είναι νόμιμα.
0: Όπου είναι νόμιμα για όλα τα αυτοκίνητα, να σταματήσουμε εκεί και να ξεκουραστούμε, να κοιμηθούμε.
1: Θέλουμε να κοιμηθούμε, θέλουμε να είμαστε ξύπνοι, δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας.
0: Λέμε, τώρα θέλουμε να διανυκτερεύσουμε, ναι, θα μείνουμε μέσα στο...
1: Ξέρετε ότι είναι και άσυλο το αυτοκίνητο, όχι μόνο το αυτοκινούμενο και το γιαταχή, δηλαδή η αστυνομία δεν μπορεί να μπει μέσα. Είναι άσυλο εκτός, βέβαια όπως το σπίτι σου δεν μπορεί να μπει, εκτός αν υπάρχουν καταγγελίες για κακουργηματικές ενέργειες, δηλαδή... Σκότωσες κάποιον, ναι, έχεις
0: ναι, καλά, ναι, αυτά τα τυπικά, τα κλασικά, ας πούμε, εντάξει.
1: Άρα... Όμως, δεν μπορεί να μπει στο αυτοκινούμενο, μπορεί να σου χτυπήσει την πόρτα, να μπει δεν μπορεί μέσα. Και για να μπει μέσα πρέπει πάλι με εισαγγελέα.
0: Σωστά. Ωραία.
1: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα.
0: Έχω ένα λεπτάκι στη διάθεσή μου.
1: Ωραία, πέστε μου. Λοιπόν, δύο πράγματα θα σας πω. Καταρχήν, οι Δήμοι τοποθετούν μια ταμπέλα που εικονίζει ένα αυτοκινούμενο. Κάνει μια απαγόρευση. Αυτό απαγορεύεται. Είναι παραποίηση σήματος. Γιατί είναι παραποίηση σήματος? Γιατί στο GOG, στο FEX, στις τελευταίες σελίδες που έχει τα σήματα, αυτοκινούμενο, εικονίδιο με αυτοκινούμενο δεν έχει. Ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα να παράγει εικονίδια, μπορεί όμως από αυτά που υπάρχουν στον GOG να τα πάρει, να τα βάλει είτε μόνο του, είτε με συνδυασμό με άλλα απαγορεύσεις, επιτρέψεις κλπ. Δεν υπάρχει αυτοκινούμενο για ένα λόγο, γιατί είναι γιοταχή, οπότε πρέπει να θέλει να απαγορεύσει, ωραία. Απαγορεύω τη στάση και στάθμευση καθολικά για όλους. Κάνει δύο αδικήματα ο Δήμος να το απαγορεύσει. Το ένα είναι ότι έχει παραποίηση σήματος με το άρθρο 14, παράγραφος 9, έχει 12 μήνες συνεπτέσμα φυλακή και έχει και ποινή χρηματική. Και το άλλο είναι παραβιάζει την συνταγματικότητα. Απαγορεύει λοιπόν σε ένα όχημα που έχει τις ίδιες έχει νομοθετηθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις, οπότε παραμένει και το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπαδάκη, πρέπει να ολοκληρώσουμε, αλλά σας υπόσχομαι ότι την επόμενη συνάντηση τηλεφωνική, την επόμενη επικοινωνία που θα κάνουμε...
1: Τα είπαμε όλα.
0: Όχι, δεν είπαμε, έχουμε πολλά να πούμε. Να μας πείτε τι επικρατεί στην Ευρώπη, να μας πείτε τι σχολιάζουν οι τουρίστες που έρχονται με αυτά τα κάμπερ, τι να προσέχουμε, τι να κάνουμε, όλα αυτά εδώ.
1: Πέρσι γίναμε διεθνώς ριζίλι.
0: Να το αφήσουμε για την άλλη φορά όμως. Μη μου το πείτε τώρα.
1: Εντάξει. Πολύ που με φιλοξενήσατε.
0: Ειλικρινής ευχαριστίες που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά εκεί που είστε και μια βουτιά και για μας, έτσι.
1: Ευχαριστώ, βέβαια. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλωσύνη σας. Καλημέρα. Λαλίστατη, το ήξερα. Είχα συνομιλήσει μαζί της. Το κατέχει πολύ καλά το θέμα. Η πρόεδρος της ελληνικής λέσχης αυτοκινούμενων τροχόσπιτων νομίζω ξεκαθάρισε το τοπίο, οπότε αυτά. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου είναι ήδη στο στούντιο, δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο το πρωί και πάλι κοντά σας 8 με 10 για ακόμη ένα πρωινό κυριακάτικο απόλαυσης. Έτσι θα είναι αύριο. Θα απολαύσουμε μαζί το πρωινό της Κυριακής. Καλή σας ημέρα. Να προσέχετε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν από στιγμή σε στιγμή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Η αστυνομική επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη μιας 26χρονης και ενός 29χρονου. Το ζευγάρι κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα, προκαλώντας την τραγωδία. Έξω από το δικαστικό μέγαρο έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι προς τους τρεις συλληφθέντες, καθώς υπάρχει κάλεσμα από το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης, αλλά και από μία άλλη αναρχική ομάδα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου το Μάιο του 2010. Οι δύο άνδρες 42 ετών συνελήφθησαν χθες το πρωί από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύ νεκρή επίθεση. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές αναζητούν μία 46χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε εμπλοκή στην υπόθεση και σήμερα βρίσκεται στο εξωτερικό. Με προβλήματα συνεχίζεται η έξοδος των λουωμένων προς τις παραλίες της Χαλκιδικής. Αυτή την ώρα υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος του K12 μέχρι και το λίγο μετά τον κόμβο της Θέρμης με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική. Έχουμε αρκετή κίνηση, με λιγότερες όμως καθυστερήσεις και στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας για τις πιο κοντινές παραλίες. Στο κόστος ζωής, στις τιμές των καυσίμων και την πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης επικεντρώθηκε η χθεσινή αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Πασόκ κατά τη συζήτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμφισβήτησε τη δημοσιονομική τεκμηρίωση της πρότασης για τη 13η σύνταξη. Πρεμιέρα κάνουν τη Δευτέρα 13 του μηνός οι θερινές εκτόσεις και θα διαρκέσουν ως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα, από αργά το βράδυ της Παρασκευής, επιχείρηση της αστυνομίας σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, όπου ένας άνδρας κρατά όμηρο μία γυναίκα αφού εκένωσε το σούπερ μάρκετ. Οι γερμανικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα σε συνεχή επικοινωνία με τον δράστη, ενώ μέχρι στιγμής τα κίνητρα που παραμένουν άγνωστα. Το σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο του Βερολίνου, όπου δίπλα υπάρχουν σχολεία και παιδικοί σταθμοί. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
9: FM 100.

πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με καθυστερήσεις προσέρχονται οι λουόμενοι στις παραλίες τόσο της Χαλκιδικής όσο και της του νομού Θεσσαλονίκης. Από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και το ύψος του Νέου Ρησίου τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική. Έχουμε αρκετή κίνηση στο ύψος του αεροδρομίου και στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας για τις κοντινές παραλίες. Ενώπιον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν μέσα στην ημέρα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική υπόθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Βάγιας, τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ενίκων της πολυκατοικίας. Έξω από το κτίριο έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι προς τους τρεις συλληφθέντες, καθώς υπάρχει κάλεσμα από το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Οι δύο 42χρονοι συνελήφθησαν χθες το πρωί από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύ νεκρή επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Στην πρώτη θέση με άνοδο καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για την εφημερίδα των συντακτών σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,6%, η Ελλάς 15,3%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9,7%. Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 6,9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%. Στο ερώτημα για το πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να ψηφίσουν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, με το 83% να απαντά καθόλου ή λίγο και το 12% αρκετά ή πολύ. Παράλληλα, ως σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται η ακρίβεια με 51%, η διαφθορά με 22%, η λειτουργία των θεσμών με 9%, η εγκληματικότητα με 6%, το μεταναστευτικό με 4% και η παιδεία με το στεγαστικό στο 2%. Ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους και λογιστές δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και απόψε, λόγω εργασιών για το flyover, ο περιφερειακός θα κλείσει από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν εν ώψη της έλευσης του τυφώνα Μπάβη, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99. Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
7: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
9: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
11: Βουτιά στη μουσική FM100.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται από το πρωί στις εξόδους της πόλης, καθώς οι λουόμενοι κατευθύνονται προς τις παραλίες των νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής αλλά και Πιερίας. Μεγάλες οι καθυστερήσεις στα διόδια Μαλγάρων αλλά και στο δρόμο προς τη Χαλκιδική, από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και το ύψος του Νέου Ρησίου. Ενώπιον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν μέσα στην ημέρα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Βάγιας, τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ενίκων της πολυκατοικίας. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άντρες 42 ετών που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Στην πρώτη θέση με άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για την εφημερίδα των συντακτών σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,6%, η Ελλάς 15,3%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9,7%. Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 6,9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4%, στο 6,2% το ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, Μέρα 25 με 2,7% και με 2,5% η Φωνή Λογικής. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες σε ξενοδοχείο της Αθήνας, το οποίο η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά το ότι η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τη Δευτέρα για να ορίσουν αυτή νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η πλευρά του Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου εμένει στη σημερινή συνεδρίαση, επικαλούμενη την ερμηνεία του καταστατικού από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτη Κουβέλη. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και απόψε λόγω εργασιών για τον flyover. Ο περιφερειακός θα κλείσει από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αίσιο τέλος είχε η πολύ οριομηρία σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο που ένας άνδρας κρατούσε από το βράδυ της Παρασκευής μη εργαζόμενη υπό την απειλή μαχαιριού. Η όμηρος απελευθερώθηκε και παραδόθηκε στις φροντίδες των διασωστών, ενώ ο άνδρας συνελήφθηκε και απομακρύνθηκε από το σούπερ μάρκετ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Βουτιά στη μουσική FM 100.
11: FM 100.
10: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις εξόδους της πόλης, τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στο δρόμο προς Χαλκιδική, αλλά και προς τις κοντινότερες παραλίες του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς ο κόσμος κατευθύνεται προς τις παραλίες για λίγες ανάσες δροσιάς. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου που στήχησε τη ζωή για τη μητέρα της Βάγια Νέστορα. Την ίδια ώρα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν έξω από το δικαστικό μέγαρο συγκέντρωση συμπαράστασης. Έξω από το κτίριο που συγκεντρώθηκαν οι αλληλέγγυοι βρίσκονται και μεγάλες και πολλές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπούν επεισόδια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα τον Μάιο του 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλους με τις ελληνικές αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος, δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τις συλλήψεις εμπλεκομένων στις πρόσφατες εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης της Μαρφίν το 2010. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες σε ξενοδοχείο της Αθήνας με μικρή συμμετοχή, στο οποίο η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής παρά την αντίθετη απόφαση του κόμματος. Η πλευρά των κυρίων Πολάκη, Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου εμένει στη σημερινή συνεδρίαση, επικαλούμενη την ερμηνεία του καταστατικού από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτη Κουβέλη. Πρεμιέρα κάνουν τη Δευτέρα 13 του μηνός οι θερινές εκτόσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει στο Ιράν προθεσμία έως σήμερα προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση με την οποία θα αναγνωρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και θα δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαδαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
8: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
9: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
10: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
11: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Βουτιά στη μουσική FM 100.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν λίγο μετά από τις 12 το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Την ίδια ώρα, άτομα του ευρύτερου αντεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν έξω από το δικαστικό μέγαρο συγκέντρωση συμπαράστασης στους συλληφθέντες, παρουσία ισχυρών δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες 42 ετών που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής έντασης εξελίσσονται οι διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά της μειοψηφίας επέμεινε στη διεξαγωγή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Με τη συμμετοχή μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μέσω Zoom, υποστηρίζουν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ ότι πέτυχαν να έχουν απαρτία και αυτή την ώρα συνεδριάζουν. Στον αρμόδιο ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν, οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι πυροβόλησαν στο κεφάλι έναν 20χρονο στο Άργος, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Ο νεαρός συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, όσο και η έκθεση του ιατροδικαστή, καθώς οι αστυνομικοί ισχυρίζονται πως πυροβόλησαν στον αέρα, προκειμένου να κάνουν τον αερό να σταματήσει και δεν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους και λογιστές δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και απόψε λόγω εργασιών για το flyover. Ο περιφερειακός θα κλείσει από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδο κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλη τη νύχτα περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωνικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ανδαλουσίας, η οποία μένεται για τρίτη μέρα κοντά σε χωριά της περιοχής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με 250 νέους οδηγούς και εργάτες ενισχύεται από την επόμενη εβδομάδα η Αντιδημαρχία Καθαριότητας στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί βασικό άξονα για μια πιο καθαρή πόλη και παράλληλα απευθύνει έκκληση σε δημότες και επισκέπτες να σέβονται τον δημόσιο χώρο. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Την ίδια ώρα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν έξω από το δικαστικό μέγαρο συγκέντρωση στην παράσταση στους συλληφθέντες. Στην Ελλάδα προτίθεται να έρθει από τη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται σύμφωνα με τις αρχές να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Όπως δήλωσε η συνήγορός της, η εντολέας της επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές μόλις ενημερώθηκε για την εμπλοκή της, δηλώνει αθώα και επιθυμεί να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών. Οι δύο συγκατηγορούμενοι της έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για την εφημερίδα των συντακτών. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,6, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 15,3 και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 9,7. Έπονται η Ελληνική Λύση, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία και το ΚΚΕ. Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, το 83% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε. Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής έντασης εξελίσσονται οι διεργασίες των ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά της μειοψηφίας επέμεινε στη διεξαγωγή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Με την συμμετοχή μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μέσω Zoom, υποστηρίζουν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ότι πέτυχαν να έχουν απαρτία και αυτή την ώρα συνεδριάζουν. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Εύρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας διαβροχή με μπάλες άχυρο, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και απόψε λόγω εργασιών για τον flyover. Ο περιφερειακός θα κλείσει από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, το ρεύμα προορίας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχοι με τις φλόγες έδιναν όλη νύχτα περισσότεροι από 500 πυροσβέστες προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωνικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ανδαλουσίας, η οποία μένεται για τρίτη ημέρα. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει στο Ιράν προθεσμία έως σήμερα προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση με την οποία θα αναγνωρίζει ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά και θα δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη, και που κάποτε

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη.

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λία.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έξω από το περιβολάκι στον Λαγκαδά, χωρίς όμως να απειλείται άμεσα κατοικημένη περιοχή. Ήχησε μάλιστα και το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα πεζοπορο τμήμα, ενώ αναμένεται και η συνδρομή ελικοπτέρου για ρήψεις από αέρος. Επίσημη ανακοίνωση για τη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, συνελήφθησαν ένας 29χρονος και μία 26χρονη ως φυσική αυτουργή της επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Συνελήφθη επίσης ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του ως κρυσφύγετο. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα κάτω από δρακόντρια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης, και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση ακόμα τριών ατόμων. Φέρονται να εμπλέκονται στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για τη μεταφορά ενός 64χρονου περιπατητή. Ο άνδρας, που ήταν μέλος ορειβατικής ομάδας, έχασε τις αισθήσεις του σε μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός. Μεταφέρθηκε εκεί από άλλους ορειβάτες και πλέον είναι σε εξέλιξη η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 πυροσβέστες, καθώς και η ειδική ομάδα ορειβατική της δεύτερης ΕΜΑΚ. Σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών ο χειρουργός για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την επανομή μετά από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου το 2021. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Του επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, ενώ ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στο παρελθόν για άλλους 2 θανάτους ασθενών. Στην Ελλάδα προτίθεται να έρθει από τη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Όπως δήλωσε η συνήγορός της, η εντολέας της επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές μόλις ενημερώθηκε για την εμπλοκή της, δηλώνει αθώα και επιθυμεί να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών. Οι δύο συγκατηγορούμενοι της έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Με 250 νέους οδηγούς και εργάτες ενισχύεται από την επόμενη εβδομάδα η Αντιδημαρχία Καθαριότητας στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί βασικό άξονα για μια πιο καθαρή πόλη. Τραγωδία στη Χαλκιδική, καθώς ένας 36χρονος Βούλγαρος τουρίστας έχασε τη ζωή του σε θαλάσσιο δυστύχημα στην παραλία Ζωγράφου της Σιθωνίας. Ο άτυχος άνδρας έπεσε στη θάλασσα μετά από πρόσκρουση του jet ski σε κύμα. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αναγνωρίστηκε ο νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από βουτιά από την προβλήτα της σκάλας Περέας. Πρόκειται για 22χρονο υπήκοο Πολωνίας. Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Με φόντο τις ισοκομματικές εξελίξεις, συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από αίτημα του 1/4 των μελών της, με στόχο την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και τον ορισμό προσωρινής ηγεσίας. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς ξεκαθάρισαν ότι το κόμμα δεν διαλύεται, με τον κύριο Παπά να προτείνει συλλογική ηγεσία και να αφήνει εχμές για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε να διεκδικήσει την προεδρία της. Στα διεθνή απειλές για αντίπεινα εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτστάμπα Χαμενεΐ, για τον θάνατο του πατέρα του. Αλί Χαμενεΐ, σε μήνυμά του, ανέφερε ότι η εκδίκηση αποτελεί απαίτηση του έθνους και πως θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω πω πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός στη Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο περιβολάκι Λαγκαδά να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το 112 ήχησε ήδη δύο φορές με την τελευταία επίγουσα οδηγία να καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Λαγκαδά, καθώς οι φλόγες και είναι χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά στον οικισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς και αυτή την ώρα επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, αλλά και 4 εναέρια μέσα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες της περιφέρειας. Επίσημη ανακοίνωση για τη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, συνελήφθησαν ένας 29χρονος και μία 26χρονη ως φυσική αυτούργη της επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Επίσης συνελήφθηκε ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του ως κρυσφύγετο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση ακόμη τριών ατόμων. Σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών ο χειρουργός για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την επανομή μετά από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου το 2021. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Του επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, ενώ ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στο παρελθόν για θανάτους 2 ακόμη ασθενών. Στην Ελλάδα προτίθεται να έρθει από τη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Όπως δήλωσε η συνήγορός της, η εντολέα της επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές μόλις ενημερώθηκε για την εμπλοκή της. Δηλώνει αθώα και επιθυμεί να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών. Οι δύο συγκατηγορούμενοι της έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Επιτροπή εν τέλει συνεδρίασε με οριακή απαρτία 140 μελών, τα οποία συνδέθηκαν μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η απόφαση του οργάνου φέρνει ριζικές ανατροπές, καθώς ακυρώνει την προηγούμενη στρατηγική, ανοίγει τον δρόμο για την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και εγκρίνει την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στην αίθουσα το παρόν έδωσαν μόλις 7 βουλευτές. Την ίδια ώρα η κούρσα της διαδοχής ξεκινά επίσημα στα μέσα της εβδομάδας με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου να εμφανίζονται ως οι επικρατέστεροι διεκδικητές. Τραγωδία στη Χαλκιδική, καθώς ένας 36χρονος βούλγαρος τουρίστας έχασε τη ζωή του στην παραλία Ζωγράφου της Ιθονίας. Ο άτυχος άνδρας έπεσε στη θάλασσα μετά από πρόσκρουση του jet ski σε κύμα. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αναγνωρίστηκε ο νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από βουτιά από την προβλήτα της Κάλας Περαίας. Πρόκειται για 22χρονο υπήκοο Πολωνίας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Με 250 νέους οδηγούς και εργάτες ενισχύεται από την επόμενη εβδομάδα η Αντιδημαρχία Καθαριότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί βασικό άξονα για μια πιο καθαρή πόλη. Απειλές για αντίπεινα εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτστάμπα Χαμενεΐ για τον θάνατο του πατέρα και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ. Σε μήνυμά του ανέφερε ότι η εκδίκηση αποτελεί απέτηση του έθνους και πώς θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τα αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου που στήχησαν τη ζωή στον πρώην ηγέτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά.
8: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
10: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
11: Με τα ψηλά, τα πάτητα.
12: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
13: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιτυχία.

Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: FM 100, η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βαρύτατες ποινικές διώξεις απαγγέλθηκαν από την εισαγγελέα στους τρεις συλληφθέντες για το φωνικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μέσα από μια αγκωδέστατη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, για έκρηξη και εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Η εισαγγελέα τους παρέπεψε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να λάβουν προθεσμία, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που θεωρούνται οι φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του ως κρυσφύγετο. Οι αρχές αναζητούν ακόμα τρία άτομα για τις επιθέσεις στα σπίτια των κυρίων Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Συναγερμός Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο περιβολάκι Λαγκαδά να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το 112 είχε σε ήδη δύο φορές, με την τελευταία επίγουσα οδηγία να καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Λαγκαδά, καθώς οι φλόγες και είναι χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά στον οικισμό. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων αλλά και 4 εναέρια μέσα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας. Σε συνολική κάθριξη 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτζών ο χειρουργός γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την επανομή μετά από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου το 2021. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία χωρίς να το αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Του επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, ενώ έχει καταδικαστεί και στο παρελθόν για άλλους δύο θανάτους ασθενών. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο μετά τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και ότι οι πυροβολισμοί έγιναν για εκφοβισμό. Η δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού υποστηρίζει ότι ο 20χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα διανοητικής αναπηρίας και σύμφωνα με τη μητέρα του δεν είχε μαζί του όπλο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη καθώς νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Με φόντο τις έντονες εσωκομματικές εξελίξεις συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με οριακή απαρτή 140 μελών διαζώσεις και μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η απόφαση του οργάνου αλλάζει τα δεδομένα καθώς ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση για υποστήριξη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοίγει τον δρόμο για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και εγκρίνει την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στο μεταξύ, ξεκινά και η κούρσα διαδοχής με τον Παύλο Πολάκη να ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για πρόεδρος, κάνοντας λόγο για ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στην Ελλάδα θα έρθει από τη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Όπως δήλωσε η συνήγορός της, η εντολέας της επικοινώνησε με τις αρχές μόλις ενημερώθηκε για την εμπλοκή της. Δηλώνει αθώα και επιθυμεί να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών. Οι δύο συγκατηγορούμενοι της έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Τραγωδία στη Χαλκιδική, καθώς ένας 36χρονος Βούλγαρος τουρίστας έχασε τη ζωή του στην παραλία Ζωγράφου στη Σιθωνία. Ο άτυχος άνδρας έπεσε στη θάλασσα μετά από πρόσκρουση του jet ski σε κύμα. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νέα ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε την Τεχεράνη με συντριπτικά στρατιωτικά αντίπεινα σε περίπτωση επίθεσης κατά εν ενεργεία Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι χιλιάδες πύραυλοι είναι έτοιμοι να πλήξουν το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν απευθύνει τελεσύγγραφο 24 ωρών στην Τεχεράνη, ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Παρά την κλιμάκωση, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το διπλωματικό κανάλι για τη συνέχιση των συνομιλιών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

0: Perhaps, perhaps, perhaps.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βαρύτατες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στην 72χρονη μητέρα της. Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που φέρονται ως η φυσική αυτούργη της επίθεσης και έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να τους παραχώρησε το διαμέρισμά του ως κρυσφύγετο. Οι τρεις τους οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδά. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας. Δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους, με το τελευταίο να τους καλεί να απομακρυνθούν προς τον Λαγκαδά. Φωτιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε το απόγευμα στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο στην Ελευσίνα. Η φωτιά ξεκίνησε σε τουαλέτα του ισόγειου και για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν άτομα από το χώρο χωρίς να χρειαστεί μετακίνηση ασθενών. Σε ομόφωνη απόφαση 4 σημείων κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεδρίασε με την απαραίτητη απαρτία. Το όργανο ακύρωσε την προηγούμενη στρατηγική στήριξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανοίγοντας τον δρόμο για αυτόνομη προετοιμασία εν ώψη εκλογών. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ οι εργασίες ανανεώθηκαν για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εξερχόμενος, ο κύριος Πολάκης έκανε λόγο για ιστορική συνεδρίαση που ανοίγει τον δρόμο για να σταθεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών, καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών ο χειρουργός γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή, μετά από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου το 2021. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Του επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο μετά τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί αρνήθηκαν την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και ότι οι πυροβολισμοί έγιναν για εκφοβισμό. Την ίδια ώρα, η δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού υποστηρίζει ότι ο 20χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και ότι σύμφωνα με τη μητέρα του δεν είχε μαζί του όπλο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, καθώς νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Πάνω από 4.000 είναι πλέον οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται συγκεκριμένα σε 4.118, ενώ περισσότεροι από 16.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι, με τις επιχειρήσεις έρευνα στα ερείπια να συνεχίζονται, ενώ ο ΟΗΕ κάνει έκκληση για διεθνή βοήθεια προς περίπου 1,3 εκατομμύρια σεισμόπληκτους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βαρύτατες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στην 72χρονη μητέρα της. Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι τρεις τους οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδά. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν οι υδροφόρες της περιφέρειας. Δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους, με το τελευταίο να τους καλεί να απομακρυνθούν προς τον Λαγκαδά. Την ίδια ώρα, οριοθετημένες και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και οι πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στον κάμπο Παραμυθιάς Θεσπρωτείας, θέτοντας σε κινητοποίηση 48 πυροσβέστες, εν αέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Ωστόσο, προβληματισμό προκαλεί στις αρχές ο μεγάλος αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε υψηλός κίνδυνος επικινδυνότητας. Συνολικά καταγράφηκαν 37 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με την πυροσβεστική να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε ομόφωνη απόφαση 4 σημείων κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεδρίασε με την απαραίτητη απαρτία. Το όργανο ακύρωσε την προηγούμενη στρατηγική στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ανοίγοντας τον δρόμο για αυτόνομη προετοιμασία εν ώψη των εκλογών. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ οι εργασίες ανανεώθηκαν για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εξερχόμενος, ο κύριος Πολάκης έκανε λόγο για ιστορική συνεδρίαση του κόμματος, που ανοίγει το δρόμο για να σταθεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτζών ο χειρουργός γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την επανομή μετά από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου το 2021. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Του επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν από νωρίς το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 32 χρόνων από την εκδημία του Αγίου Παϊσίου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας από διάφορες περιοχές περιμένουν στην ουρά για να προσκυνήσουν και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του. Απόψε αναμένεται να τελεστεί ιερά αγρυπνία, ενώ η μονή θα παραμείνει ανοιχτή για την υποδοχή πιστών έως και αύριο το βράδυ. Με ήττα ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας στην Ολλανδία, καθώς έχασε με 3-2 από την Τβέντε. Ανησυχία προκαλεί ο τραυματισμός του Ελουστόντος στο δεξί πόδι λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των προκριματικών του Europa League στις 23 Ιουλίου. Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης Τραμπ με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετά τις κλήσεις σε 4 δημοσιογράφους του New York Times να καταθέσουν ενώπιον Ομοσπονδιακού Σώματος Ενόρκων στο Μανχάταν. Η υπόθεση αφορά δημοσίευμα για το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One που δόθηκε ως δώρο από το Κατάρ και τις πληροφορίες ότι υπήρχαν ανησυχίες για τα συστήματα ασφαλείας του. Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει το δημοσίευμα, ενώ οι New York Times κάνουν λόγο για σοβαρή παρέμβαση στην ελευθερία του τύπου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics, μουσικά διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανωδικά συνέχισε να κινείται η αγορά κατοικίας και το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αν και ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης εμφανίζει επιβράδυνση σε σχέση με πέρσι. Στη Θεσσαλονίκη, οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 7,7% και τα ενίκια κατά 6,6%. Ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας παραμένει Καλαμαριά, ενώ για ενοικίαση τις υψηλότερες τιμές καταγράφουν το κέντρο και η περιοχή Βαρδάρη Λαχανόκηπων. Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα νότια προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες διατηρούν τα πρωτεία στις υψηλότερες τιμές αγοράς, ενώ η Καστοριά παραμένει η οικονομικότερη περιοχή για αγορά κατοικίας. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδά. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν νωρίτερα στους κατοίκους, με το τελευταίο να τους καλεί να απομακρυνθούν προς το Λαγκαδά. Ωστόσο, προβληματισμό προκαλεί στις αρχές ο μεγάλος αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε πολύ υψηλός δείκτης επικινδυνότητας. Συνολικά καταγράφηκαν 37 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Βαρύτατες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που κόστησε τη ζωή στην 72χρονη μητέρα της. Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων, που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σε ομόφωνη απόφαση 4 σημείων κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεδρίασε με την απαραίτητη απαρτία. Το όργανο ακύρωσε την προηγούμενη στρατηγική στήριξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανοίγοντας τον δρόμο για αυτόνομη προετοιμασία εν ώψη των εκλογών. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ οι εργασίες ανανεώθηκαν για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Πολάκης έκανε λόγο για ιστορική συνεδρίαση που ανοίγει τον δρόμο για να σταθεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος. Σε συνολική κάθριξη 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τζόνο, χειρουργός γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την επανομή μετά από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου το 2021. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία χωρίς να το αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Του επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Χιλιάδες πιστοί σειραίων από το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης με αφορμή την συμπλήρωση 32 χρόνων από την εκδημία του Αγίου Παϊσίου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας περιμένουν στην ουρά για να προσκυνήσουν και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του. Απόψε αναμένεται να τελεστεί ιερά αγρυπνία, ενώ η μονή θα παραμείνει ανοιχτή για την υποδοχή των πιστών έως και αύριο το βράδυ. Με ήττα ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας στην Ολλανδία, καθώς έχασε με 3-2 από την Τβέντε. Ανησυχία προκαλεί ο τραυματισμός του Ελουστόντος στο δεξί πόδι λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των προκριματικών του Europa League στις 23 Ιουλίου. Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων έπληξε τη νύχτα την Ουκρανία με τουλάχιστον 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σούμι και 2 στο λιμάνι της Οδυσσού, ενώ στο Κίεβο τραυματίστηκαν 12, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 120 ντρόουνς και 12 πυράβλους, η μισή εκ των οποίων ήταν βαλιστική. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε εκ νέου ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Want you to have, want you to have, want you to have, want you to have, want you to have.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι αισθητά. Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μικρές εστίες και αναζωπηρώσεις. Η φωτιά έκαψε λάστιχα σε χώρο στάβλου και καλαμιές, δημιουργώντας πυκνούς καπνούς. Όμως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην μαζική κινητοποίηση πηγαίων δυνάμεων, ελικοπτέρων και καναντέρ. Ωστόσο, νέο συναγερμό σήμανε αργά το απόγευμα για φωτιά έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στον δρόμο προς Χαλκιδική, σε μία από τις χωματερές που βρίσκονται παράπλευρα της Εθνικής κοντά στα νέα σύλλατα, όπου καίγονται αυτή τη στιγμή απορρίμματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της. Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προσθεθούν στο γενικότερο έντονο προβληματισμό των αρχών, καθώς σήμερα σημειώθηκαν συνολικά 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Η πλειονότητα των εστιών καταγράφηκε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης επικινδυνότητας δεν ήταν πολύ υψηλός. Ανωδικά συνέχισε να κινείται η αγορά κατοικίας και το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με το δείκτη του Σπιτόγατος, αν και ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης εμφανίζει επιβράδυνση σε σχέση με πέρσι. Στη Θεσσαλονίκη, ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 7,7% και τα ενοίκια κατά 6,6%. Ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας παραμένει η Καλαμαριά, ενώ για ενοικίαση τις υψηλότερες τιμές καταγράφουν το κέντρο και η περιοχή Βαρδάρη-Λαχανόκηπων. Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα νότια προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες διατηρούν τα πρωτεία στις υψηλότερες τιμές αγοράς, ενώ η Καστοριά παραμένει η οικονομικότερη περιοχή για αγορά κατοικίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τους πυροβολισμούς σε βάρος 20χρονου στο Άργος. Μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι ίδιοι αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Την ίδια ώρα, εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Βαρύτατες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που κόστισε τη ζωή στην 72χρονη μητέρα της. Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη εμπρισμό καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι τρεις τους οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Κλειστά θα παραμείνουν απόψε τμήματα της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για τον flyover. Ο περιφερειακός θα κλείσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Με ήττα ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας στην Ολλανδία, καθώς έχασε 3-2 από την Τβέντε. Ανησυχία προκαλεί ο τραυματισμός του Ελουστόντος στο δεξί πόδι λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των προκριματικών του Europa League στις 23 Ιουλίου. Δραματική αύξηση παρουσιάζει ο απολογισμός στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό του Ιουνίου, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τους 4.300. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι τα θύματα έφτασαν τα 4.333, εκ των οποίων 315 παραμένουν χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 16.000. Παράλληλα, οι άστεγοι αγγίζουν τις 17.000 με την επίσημη διανομή κατοικιών να ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή, με καλοκαιρινό σκηνικό να διατηρείται σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι, ωστόσο, αναμένονται νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινού

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

άδειά μα. Χριστέ, άδειά μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,